Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Θα σε θυμάμαι όταν μόνος μου θα γέρνω. Θα σε το χάδι που άδικα θα περιμένω. Θα σε θυμάμαι, θα σε πω

0: Άνοιξε.
1: Άνοιξε, μάνα. Άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος. Χτυπάει ο γιος, μάνα μου. Ο παραστρατημένος.

τόσα πολλά και δεν περίμενα εσύ να με πληγώσεις. Είχα ανάγκη λίγη αγάπη να μου δώσεις. Έκανα όνειρα σαν να μου να παιδί. Πέρασε καιρός κι εγώ το ένιωθα πως κάτι έχει αλλάξει. Αναρωτιόμουνα αν φταίω εγώ σε κάτι, και ενώ με πλήγωνες δεν ήξερα γιατί.

τόσα πολλά. Έπρεπε κάτι να κρατήσω και για μένα. Όμως σε πίστευα κι ας ήσουν ένα ψέμα. Γιατί τα πάντα στη ζωή μου ήσουν εσύ. Πέρασα πολλά και αναρωτιόμουν αν ακόμη μ' αγαπούσες. Όταν σε ρώταγα ποτέ δεν απαντούσες. Όλα τώρα τέλειωσαν

με είχες δεδομένο. Γιατί σε λάτρεψα και ακόμα επιμένω. Πάντα με πλήγωνες και με βλέπες σαν ξένο.

μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί. Πόσο θα ήθελα.

0: למי, למי קדחת, מוטי?
1: Κι όλο μετράς στα δάχτυλά σου.
0: Κορίμ λα σύρα χέτσι λάχ.

πια όταν για σέναν έγινόμουν και συγκρούσα κάθε λάθος σου βαρύ και κάθε νύχτα σε σκεφτόμουν.

0: ξανά.
1: Όπα!
0: Σου ραστρελό σαν Αγγίνα και βγήκα από την ταβέρνα.
2: Αβίμετχε, μισπάχα τετών, αβίμετχε!